0: Μικροζώαρα. Μα μικροζώαρα θα σωθούνται.
1: Ο Άμπερ Αλαραϊκ.
0: Ο Άμπερ Αλαραϊκ.
1: كان ميكروجوهرة على 29100 وإلا 76 24 3000.
0: 29100 وإلا 76 24 3000.
2: جوهرة FM Music Non-Stop.